0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Με κλείσε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Αυτό βροχή.

0: στεγνίστε με ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διαφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, βροχή, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε,
1: πού να ξέρω,
0: εσύ, η μικρή αποχαιρετιστήρια εώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.
1: Εσύ,
0: το κάθε τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη, και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή, πού να ξέρω. Μνήμη. Και μένω να εξαρτεί από σταγόνες. Και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει, και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα. Από τα μάτια κάποιες μνήμες ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη, πού να ξέρω. Μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Μικρή αποχαιρετιστήρια εώρησης σκιάς του τελευταίου φίλου.

0: Βυσκολύτερη. Άρα δεν ήταν μόνο το κρέντοφο σε κόλπα.
1: Λόγος οι φασίστε
0: σολτάν τον δε φασίστη.
1: Ήταν και η λυγή
0: Βεράν και λάτα.
2: Κουάζι 27
0: σχεδόν 27. Περτέ και νόνα βέβη φαμίλια εντενάρο. Περτέ και νόνα βέβη φαμίλια και λεφτά. Μα ποιούνται λέει αλτρέ.

τρένο εξορίας. Σε πάει κι εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω το ξεχνάς.

Αθήνα θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν διαπαντός την ελληνική αρετήν. Όσο Κρόνος εις το απότατο παρελθόν κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα, ή όσο ήλιος εις το απότατο μέλλον θα συγκεντρώσει εις αγκάλας του τους πλανήτας του και θα καταβροχθήσει αυτού.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλάει

Εδώς μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

one of your sins. Κατά τον ήλιο σου τυφλώνει και άλλη μεριά σου είναι μια φλόγα που ξαναφτιάχνει τον κόσμο. Τι σημασία έχει να είναι έτσι αλλιώς.

μεσημέρι έκανε πολύ καλό καιρό και έτσι αποφάσισα περίπατο να βγω. Φόρεσα το καπέλο μου, τα μαύρα τα γυαλιά μου και μια γενιάδα ψεύτικη που βρέθηκε μπροστά μου.

0: μέσα και λέει το πιο μικρό.
1: Χρειάζεται και τέταρτος για το παιχνίδι αυτό.
0: Το Λίκελί και είσαι εδώ σχεδίαζαν να παίξουν. Μα δεν υπήρχαν άλλοι τέταρτο να διαλέξουν. Τότε αυθόρμητα εγώ τους είπα, βρε παιδιά, μαζί σας αν με θέλετε θα παίξω με χαρά. Και φυσικά συμφώνησαν, μοιράστηκαν οι ρόλοι. Κι εγώ ο Λύκος έγινα που τον φοβούνται

0: εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Και τι κάνεις?
1: Βγάζω τη γενιάδα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω στην κοιλιά μου φαγούρα τρομερή.
0: Λίγια, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Και τι κάνεις?
1: Βγάζω το καπέλο μου.
0: Γιατί?
1: Για να ακούω καλύτερα με στη βαγούρα αυτή.
0: Λίγια, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Και τι κάνεις?
1: Βγάζω τα γυαλιά μου.
0: Γιατί?
1: Βλέπω έτσι καλύτερα την όμορφη αυγή.

0: και λύκια είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Τι κάνεις?
1: Τη στοματάρα μου άνοιξα και σας κυνηγώ. Σε 3 δευτερόλεπτα καλά μου φιλαράκια, με 3 κινήσεις σίγουρες σας κάνω κομματάκια. Δεν ξέχασα μα φυσικά πως είμαι, ναι, στα αλήθεια, ο Λύκος ο πολύ γνωστός από τα παραμύθια. Κι αφού σας φάω φεύγω, ταξίδι μακρινό, με γρήγορο αυτοκίνητο.

η άνοιξη όταν θα έρθει. Είναι ταξίδι ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της βαθιά και θα σε πάρει μακριά, θα σε περνάει. Είναι ταξίδι.

0: Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των γκρίνων, να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη, πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας, για να σε ριανάει το γαλανό όνειρό σου. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουδάκι αυγινό φως, δύο ακτίνες σταυρωτές από τους στίχους μου, να σου ξορκίζουν το κακό, να σου φωτάνε. Μη μου σκοντάψεις, κοριτσάκι. Έτσι γυμνόποδο και τρυφερό, σταγκάθι κενός ίσκιο. Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα. Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο και έχεις δύο παιδιλάκια μόνο από ουρανό. Κοιμήσου, το πρόσωπο της μητέρας φέγγει πάνω από τους ρόδινους λοφίσκους του ύπνου σου. Εαρινό φεγγάρι, ανάμεσα από τα στάχια της έγνοιας της και τα τριαντάφυλλα των τραγουδιών μου. Κοιμήσου. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος.
1: Κοριτσάκι, πώς τα φίλιωσες όλα, πώς τα άσμιξες. Καμιά φωνή δεν μου λέει όχι, έτσι καθώς με δένεις με εχθρούς και φίλους, με τα παλιά και τα αυριανά. Όλα αυριανά και όλα για πάντα. Πού είναι ο παλιός γκρεμός? Δεν βλέπω. Γκρεμός δεν είναι. Γεφύρι εσύ. Κι ούτε γεφύρι. Ζωή.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Σ' το παράθυρό μου έκλεψες το όνειρό μου, ήλιε μου. Πήγες να κρυφτείς, μα είδα

αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουν.

0: πρόσφυγο.
1: Χαμένα σώα, σαν το κοσπίγια μη κλείνει. Σε ψωμί, σαν λαμπρό, δεν ξέρει να πει. Τι πρόσφυγο, αφού ζω άνθρωπο που πηγαίνει.

όνειρα στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μόναχες καρδιές. Φτιάχνουν χαρμανιλισμό

απαταιώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

θα ξεγελιέται. Ναι, τώρα με τι θα ξεγελιέται. Θα δώσει μάχη ή ψευδομάχη. Μου στέλνει γράμμα και μου γράφει.

μέθησες και πάλι. Σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες μες στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες

0: Και πίσω από την πόρτα μας η κυρά, η Άγια Σκούπα, με τις δύο γερές γροθιές στη μέση, πάντα ξάγρυπνη, πάντα έτοιμη, δεν αφήνει φύλλο κίτρινο να πέσει από την άρρωστη σελήνη. Μήτε σκιά να δρασκελίσει το κατόφλι μας, μη σκοντάψει. Μην πονέσει μήτε στο μικρό μικρό νυχάκι της η ειρήνη. Κοιμήσου. Ανάμεσα σε δύο αστραπές χαμόγελα ένα γλαυκό ελαφάκι σε κοιτάζει. Ένα μικρό ποτάμι αστέρια και δύο κεράσια σου φέρνουν το ελαφάκι μες στο στόμα του. Κι εγώ σου πλέκω με λιγαριές, κομμένες από τις πιο χρυσές αχτίνες, ένα μικρό καλάθι να το περάσεις στο μικρό αγκώνο σου, να βγεις στη στράτα. Και ό,τι θα βάζεις μέσα, ίσκιο η πετρούλα, η μολυβένιο στρατιωτάκι, θα γίνεται άσπρο φως και λουλακί κρινάκι.
1: Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα, είναι πικρή η ζωή μας, κοριτσάκι, και πρέπει να τη φτιάξουμε γλυκιά τη ζωή σου. Σε ένα κλονί γαζίες χαμόγελα, σε ένα κλονάκι αστέρια κρεμάσαμε σημεούλες στις ανάσες μας, να σου ανεμίζουν τα μαλλιά. Κρεμέσαμε και ένα σπαθάκι φως, να ξεφλουδίζει το φλουδί του ίσκιου από τη σαυγούλα στα ροδάκινα. Κοιμήσου. Τα δέντρα ανθίζουν, δεν ξέρουν γιατί, ανθίζουν. Τα λουλούδια δεν νοιάζονται να γίνουν καρποί. Γίνονται καρποί και εγώ τραγουδάω. Δεν ξέρω γιατί. Τραγουδάω. Έχω ένα κοριτσάκι. Είμαι ένα δέντρο μες στη μέση του ουρανού.

μακριά θα σε περνάει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της βαθιά και θα σε πάρει μακριά, θα σε κερνάει.

εξορίας. Σε πάει κι εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω το ξεχνά.

0: Ανόητες αγάπες.
1: Ανόητες αγάπες.
0: Ανόητα φιλιά.
1: Ανόητα φιλιά.
0: Λόγια.

0: Πέστε ο πόθος που φυτρώνει στην καρδιά ή στον οριζόνι. Πώς γεννιέται, πώς φουντώνει.
1: Πέστε μου παρακαλώ.
0: Πιάνεται στα μάτια ξένη, με μάτιες και εκεί απομένει. Με στην κούνια του πεθαίνει. Κλάφτε τον χαμό του πόθου. Πέστε του όλοι.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Και πρώτα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστρα.